0: κατσόε. Αρανα κατκουλάκ. Σα Unimedic Clínicas Médicas ut Sanatorio. Σικομακό σα Novena Avenida 229 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσισκατ Λιπάρκε Σαν Μάρκο. Λισμοκλεβάλ 7795-5677.
1: Mensaje de texto, WhatsApp, 4096-8624.

εστιατόριο. Να σκόλρι λα κακουλάλ. Κουάν να αγλικιάχ. Να σπανούλι τσοόκ. Να ρίλι κανά να κουάνθα τσουάμ. Οτ να σκούλι κουλά άλτακ να τσολά. Να ριλεύλι κοκάλ. Να σπανούρα ιο έκη. Κουάν λι φαρμάσια.